0: να είναι μου πει πως είμαι εδώ μόνο να αντιζητήσω παρά τη Γιωβάνα. Δεν έχει πόνο να μιλάει μέσα κάτι εγκριτό, πολλά η ρούραμπα να μιλάει μέσα στο όσια μάρα να μιλάει μια γενέα.
1: Τι άγκουν το η ρούραμπα.
0: Ε, η ρούραμπα όσια μάρα που γενέα που παρατηρήσω μου, διότι πάση μου φάτη μπήκε μια ρούραμπα που είναι η τηλεφωνία μου.
1: Σα καζά πάπι να είναι.
0: Μου φάτη μπήκε μια ρούραμπα που είναι η τηλεφωνία μου.